Βάλει κουζάει. Τώρα νιγάικο. Αλλά κόγγε βολοκό. Δεν αγόλο κόμπο κουάντο. Μαντέ για φάρα. Έτσι αδάλα ο παπά. Έκαι αζουλάβα. Τι αδάλα ο νένε. Τζαγκοβουλάβα. Αλλά κουτσα καραράτα όντα κουζί. Δαλα κελε κελε το έτσι αρικά ουζα ουρά. Κελε κελε το έτσι ουαμπουζαρά. Ιώνα να ουτέ ουκουτέ νουνι αλλά. Να βελά πιγγίσα σε ουέ. Ιώνα να ουτέ ουκουτέ νουνι αλλά. Να βελά πιγγίτραγ ουέ. Αμπελά ματήτα ματήτα ματήτα. Νουλουτσιανικά ουέ.